0: την οπορτουνιτά για να ρουλέτω.
1: Δεσλαβόν Αρμάνο.
0: Amor Nocturno Tour.
1: Viernes 24 de junio en The Van Buren.
0: Compra tus boletos ya
1: en Ticketmaster.com.